0: Όλοι είναι κακός. Ο ανοχολογοκολλάς Σίμπα.
1: Εμάντια εσάς. Νουνά κουρουπιά. Πυρόβαζα βιπιά.